σηκών, μα βερμπώνε ατασί. Αχιο ζέμρα είμαι, βουάν βέτς πορτή. Κουρτή τε καμπράν, καμψουμ εμοτσιόνε. Νουκ εντίτς παντιέ, αχ